Καλώ σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Στα κοντά και φτηνά ταξίδια, εδώ στην περιοχή, συχνά πυκνά μαθαίνουμε τα δυσάρεστα. Έτσι οι μερικοί νταΐδες και τάχα ότι έχουν το βαρύ πορτομανέ, πράττουν τα αδιανόητα. Τα πάμπτωχα της κοινωνίας, έστω και για ένα ζευγάρι κάλτσες, γίνεται χαλάκι να το πατήσουν οι δίθυοι μπρούκλιδες της Αυστραλιανής. Μπεκροκανιάζουν και μαστουρώνουν στη φτηνή ζωή, αρπάζουν ό,τι βρουν μπροστά τους και τα αθώα πλασματάκια πληρώνουν το μάρμαρο. Έτσι στα καλά καθούμενα, το αγνό και άβγαλτο στην πιάτσα περιπλέγεται στο καλάθι της απατηλής και αφέγγαρης νύχτας. Ένα ποτό, δύο ποτά και γίναν τέσσερα και τα τέσσερα οχτώ. Χάνεται ο έλεγχος, σύν μια τσιγαριά και βρεθήκαμε στα αζήτητα της ζωής. Τα ταχθέντα ριάλια δεν τήρησαν το τάμα και στην διαστρεβλωμένη της νυχτός απάβγασμα βρέθηκε με τα μάτια ανοιχτά και ο λεπτός κινητήρας έπαψε να χτυπούν οι βαλβίδες. Τη βρήκαν στα λιανοκλάδια, συστάδες μπαμπού, τώρα τι κάνουμε, ερωτώ. Αυτή στο χώμα και αυτό στα σίδερα της φυλακής, στη βρωμιά και τη γλίνα της ακαθαρσίας. Για ένα περιστρεφόμενο της σεξουάλας για να βγάλει τα μάτια του στον κορεσμό. Τον άδραξαν οι μπάτσοι και θα καθίσει στο κοντό σκαμνί της δικαιοσύνης. Τα αποτελέσματα ίσον θάνατος. Εκεί μπορεί να κάνεις τη μαγιά, να δείχνεις τα μάτσα λεφτά, αλλά ο νόμος είναι δυνατός. Σε μπήξαν στα στενά και οι συμπληγάδες πέτρες να έρχονται κοντά, πολύ κοντά να σε κριτσιανίσουν. Αυτά, καμιά λύπηση. Καμιά μα καμιά λυτρωτική. Τελική ανάλυση, τι σου έφταιγε το αγνό και αγαθό κοριτσάκι, ερωτώ. 17 Μαΐου, με λίγα όνειρα, ίσως έβρει ένα αύριο καλύτερο από τη ζωή στην ακολασία. Να όμως, όλα μπήτσαν από τον επίδοξο τουρίστα και κατέληξε σε μια βαλίτσα. Ο ασυνείδητος οδηγός δεν έβαλε το μικρό στο καθισματάκι, αλλά το είχε λες στο στήθος του, δεμένο και πλαλούσε στην τρανή οδό. Χωρίς να σκεφτεί τον κίνδυνο σε ένα γρήγορο φρενάρισμα, έτσι τον τζιμπήσαν όχι οι σφίγγες, αλλά το περιπολικό που τους φάνηκε παράξενο το περιστατικό. 400 ΙΟΚΑ και τους Πόντους Μποναμά. Φτηνά τη γλιτώσαμε την ατζαμοσύνη και τη μαγιά στην τρανή και πολυτελεστάτη συνοικία γίνεται μια στάση για πολυκατοικία. Τώρα γιατί τόση αποβλάκωση για να τσαλακώσουν την ομορφιά της περιοχής με τα ψηλά και άχρηστα κτίρια, να σβήσουν τον ήλιο και να σκοταδιάσουν την περιοχή. Φυσικά μια της στρανής ιδιοτροπίας των ειδικών στα κρόμια και στην πολυδιάστατη και ακαλέσθητη οικοδομή. Έτσι θα χαθεί η ομορφιά και τα παλιά αυθεντικά κτίσματα με τα τρανά οικόπεδα. Καθώς κοιτούσα στο φυλάδιο τα πολλαπλά της έπαυλης ανατριγιούρ με κόστος 80 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια, 32 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια και η άνοδος συνεχίζεται. Ένα της στρανής μυθοπλασίας να γίνουν τερατοργήματα ψηλά για να φτάσουν το Θεό. Χωρίς καμιά υπευθυνότητα για το περιβάλλον, αλλά την αρπαγή αγαθής γης και το χρήμα of course. Δουλειά που θα βρούμε τελικά για ένα οίκημα. Πάντα κάπου θα έβρωμεν, έστω και μικρό, μια καμαρούλα 2x3. Τα υγρά είναι ο πνευματόδη,
θα έχουν απαλλαγή από την εφορία και μπορεί να φτιάνουν ως και 11.000 μπουκαλέλια. Τώρα τι θα περιέχουν δεν μας και νοιάζει, αρκεί όταν δεν θα πληρώνουν μια, τα καζάνια θα βράζουν και θα γιομίζουν στάμνες. Έτσι ο Χριστάρας δεν θα κάνει θαύμα το νερό κρασί και ελευθέρας για τα μπουκαλέλια. Τώρα πόσο θα τα χρεώνουν στην αγορά δεν μας το έχουν πει. Πάντως η μια μπύρα στάμπη την πήγαν 7 το μαλλί και τα υπόλοιπα της υψηλής ποιότητας ουίσκι μπορμπόν θα χτυπήσουν ουρανό. Για τις τσιγαριάς δεν ακούσαμε τίποτα. Πόσο κοστίζει το πακέτο, αλλά στα λαθρέα της συνοικίας πέφτει όχι βρόχα αλλά φωτιά. Πολλά τα λεφτά. Έτσι οι της νύχτας περιπατητές όλο και καμιά τσακμακόπετρα θα κάνει τσαφ και γίναμε τα Γιάννη του Ριγανά. Εδώ μπετίζει η όλη των ονείρων για να γίνουμε έμποροι νικοτίνης και τα λιγοστά άλλα συμπράκαλα για χρυσή μαύρης φούντας. Οι τρανοί βαρόνοι θα συνεχίσουν να εμπορεύονται την άσπρη σκόνη χωρίς φόβο. Έχουν ήδη εξασφαλίσει τα μέσα όχι μόνο μεταφοράς αλλά και της διακίνησης. Οι στράτες γιωμάτες πριζόνια, αλλά και στην τρανή της άλλα αριστοκρατίας εκεί γίνεται της άλλης αρπαχτής και της ρήνας ρουφιχτής. Τα ριάλια πέφτουν σαν τα φύλλα φλαμουριάς, του φθινοπόρου φυσικά. Ο νόμος και η τάξη ανύπαρκτη και μη προσβάσιμη στην τεράστια έπαυλη όπου η γκλαμοριά είναι το ατού της τρανής νύχτας, απάβγασμα. Η μέρα τους βρήκε νισταγμένους και με σεντονάκι σκεπασμένους. Χωρίς προβλήματα και για μεροκάματο έχει ο μπαμπάς και πλούσιος τρανός πορτομανές όπου τα πληρώνει ούλα. Αλλιά από τον αδύναμο φτωχό να ψάχνει και να παρακαλεί «Any job for me?» η απάντηση ψυχρή και ανάλατη «Not today». Έτσι με σκυμμένο το κεφάλι τείχο τείχο στο στενό και ανήλιο δρομάκι επιστρέφει στο φτωχό δωματιάκι. Διανόμου τώρα ανά δύο ανά τετράδα οι δυνατοί μπάτσι θα φέρνουν γεροβολιά στις τρανές αλάνες για διαφύλαξη της κοινής καθημερινότητος από τους παθιασμένους να σε αδράξουν την τζάντα και το κινητό. Αχ αυτό το κατηραμένο κινητό όπου έχει εισβάλει στο ντουνιά σαν την αγριάδα ξαπλωμένο και δεν ογάει να σε αφήσει ελεύθερο. Έτσι εξαρτώμεθα από δάφτο αλλά έχει και την πονηριά του. Δεν κραίνεις όποιον όποιον. Έτσι άδικα εγώ πάσχιζα να πω μια καλημέρα στον αγαπητό φίλο και αδελφό και το κατηραμένο με ρωτάει ποιος ο σκοπός που τηλεφωνείς. Έτσι κι εγώ σφάλισα τα κουμπιά χωρίς να απαντήσω στα ηλεκτρονικά. Ο Τσάρλης ο τρίτος με την Καμιλάτη πήρε ένα απόφαση να φύγουν από το παλάτι. Λόγος πολύ τρανό και σκοτεινό καθώς γεράματα και ποιος να πλαλεί στους διαδρόμους, έτσι θα βρουν ένα μικρό διαμερισματάκι βολικό και θα πίνουν τσάι και φρυγανιά. Το παλάτι θα γίνει μουσείο και θα δείχνουν στον κόσμο τα πολλαπλά εκθέματα όπου τα κονόμησαν στα τόσα χρόνια βασιλείας και δήλωσε ο Τσάρλι Βασιλεύς ότι θα πληρώνει και αυτός φόρο όπως όλος ο κόσμος. Καθώς όλα αυτά τα χρόνια η μάμη δεν πλήρωσε ένα σελήνη. Αυτά είναι τα τρανά της μυσταγωγίας δρόμενα του βασιλέως μετά της Καμιλάτης. Ανθρωπιά, ήθος και ευπρέπεια ζωής. Με αυτό το σκεπτικό ο λαός η χώρα τραβάει μπροστά και ζει με αξιοπρέπεια χωρίς να καταχράζεται τον εθνικό πλούτο. Στα της γειτονιάς καμώματα, τι άλλο, ένα ακόμη μαχαίρωμα, τα δυο τσογλανίδια βρήκαν το μικρότερο και τον άνοιξαν κουμπότρυπες
κοντά στην πλατεία. Έτσι άλλο ένα θύμα χειμωνιάτικα, χωρίς πια νόημα, μαχαιροβγάλτες της φθηνής οκάς. Τι πράττουμε τώρα, νομοθεσία, αστυνομία και γενικά η υπόλοιπη κοινωνία. Πού βρίσκεστε, ο τρανός πατήρ, η μάδερ πια διδαχή και πιάνουν θυσία στο ατίθασο νεαρό με νταϊλίκι και μαγιά πορδοκλάνου. Όλα αυτά τη σημερινή μας μέρα όπου τα έχουμε όλα στον τλαπ. Έστω και στα πιο φτωχά θα βρεις μια κόρα ψωμί, λίγο τυράκι, σίγουρα και ένα τενεκεδάκι αναψυκτικών. Ένα μπισκότο, of course. Έτσι μας γράφει ξανά του γιατρού για επιστροφή στην αθωότητα. Τώρα για ποια αθωότητα, όταν το νιάνιαρο τρανεύει με την κοτοπονηριά και την εγκληματική δραστηριότητα, το τρανό μίσος για ένα παιγνίδι ποδοσφαίρου, για να τον τζαλακώσει κάποιο ηλιοκαμένο μιας κατοικίας στη λίγη ώρα απουσίας, γενικά σε ώρα κάποιας διαδρομής στο τρένο ή τελικά στην αγορά, στα λιγοστά ψώνια να βρεθείς με τους αλητήριους μπροστά σου. Για ποια αθωότητα μας κραίνει η καθήμενη του καναπέ? Σήμερα δεν μπορείς να προσφωνήσεις δεσποινής ή κάποιον λιλεπούτιο μίστερ. Έχουν πάρει τέτοια λουλάδα οι ειδικοί, όπου σβήνει το γένος. Σβήσαν το άρεν, σβήσαν το θήλαιο και γενικά ένας αχταρμάς χωρίς νόημα. Άρα το θεώρημα της σκέψης έγινε μπουρδούκλωμα, χωρίς λύση, χωρίς πια ανθρωπιά ζωής, και θα συνεχίζεται το μαχαίρωμα και η φωτιά στα γύρω σοκάκια. Ανενόχλητα τα σογλανίδια στην όλη διαδρομή της κλωτσιάς και τα υπόλοιπα ανά τον κόσμο ξενύχτια και της θαλασσοταραχής ενός αγώνα. Ο κόσμος να ορίεται και να μασάν μαστίχα. Τώρα βρήκαν την ευκαιρία να έχουν ανοιχτές τις μπεραρίες ως τα ξημερώματα, για να δώσουν υποστήριξη στην ομάδα που θα κλωτσίσει τη θεά, τη στρογγυλή. Τώρα με φωνές και άνοιγμα του στόματος, σύν τα μασκαρέματα, ποια υποστήριξη στον κλωτσαδόρο? Εκείνος βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης. Πλαλεί, κάνει τρίπλα, γλιστρά ο αντίπαλος, του κλάδεψε τα καλάμια, του πήρε τη θεά και σουτάρει δυνατά. Η καθήμενη στην πυραρία ή τελικά στα μαλακά του καναπέ, τι υποστήριξη να κάνουν? Δεν ακούει, δεν χτάζει του κυρίου δεηθόμεν. Τα υπόλοιπα θα γραφούν στις φυλάδες με τίτλους και μερικοί που το παίζουν ξερούλες, άσχετα αν είδαν μπάλα θεά στρογγυλή στη ζωή τους. Είναι και αυτό φτηνό μάθημα, όπως τα θρησκευτικά και τα άμφια του παπά. Καμιά επιστημονική μελέτη, και δεν χρειάζεται και τρανή γνώση. Όσο για τους ταλαντούχους κλωτσαδόρος, είναι αλλονού παπά Βαγγέλιο και της αρπαχτής τρανά ριάλια. Τα πολιτικά και κρυφά παίγνια σε κάποια σάλα δίνουν και παίρνουν. Έτσι φαρμακόγλωσσες, τρανά πλοκάμια χειρός και ό,τι δεν βλέπει ο φακός. Στο τρανό οβάλ θα αντιμετωπίσουν τα λεχθέντα, τόσο τα πονηρά αλλά και τα άκακα, συμπαράσταση για ανάλυση στο ποιος πταίει. Καθώς πλησιάζει ο καιρός για το τίναγμα της καρυδιάς και ποιος θα έχει το σακί για την περισυλλογή. Είναι και αυτό από την τρανή αρρώστια της πονηράς και τα πισωμαχειρώματα. Ποιος τελικά θα κάτσει αναπαυτικά στην πολυθρονάτη, όχι για δουλειά και εργασία, αλλά για μεροκάματο χωρίς υδρότα και αλλαγή φανέλας? Θα είδουμε σύντομα τα λεχθέντα και της εξελεκτικής επιτροπής στο που τελικά θα γύρει το καντάρι και ποιος θα βρεθεί στα αζήτητα.
παιχνίδια μικρών παιδιών νηπιακής γνώσης και ψεύτικες υποσχέσεις. Εμείς, εσύ και εγώ θα τους χειροκροτούμε και θα καρτερούμε ώσπου να ξαναβρεθούμε στο παραβάν με το μολύβι αριθμώντας νικητή. Γενικά στην Αυστραλιανή κοινωνία χάθηκαν 104 μπίλιον στους τζόγους. Άρα χρήματα υπάρχουν. Έτσι τα πέταξαν στα διάφορα τζογαδορία, λίγα εδώ λίγα παραπέρα, πράσινα τραπέζια, μπακαράδες, μηχανάκια, αλογατάκια, σκυλάκια, όλα μελετημένα και κρυφά και φανερά από τα κρυμμένα τα ακούμπησαν μια της νυχτός. Έτσι για να περάσει η ώρα δικαιολογία, σε κάποια στιγμή πήγαν στο μέρος όπου λίγο φως και πολλαπλά εφέ φαντασίας. Ένα ποτό βάλαν, το όβολο η ρόδα γυρίζει και ούλα τα εξαφρίζει. Έτσι τους άφησε στεγνούς. Με νευρικότητα και λοιπά βρέθηκαν την επομένη ξανά στο ίδιο βιολί με ήχο διαφορετικό. Βάλαν και τα υπόλοιπα φυλαγμένα για ώρα ανάγκης. Έτσι φτάσαμε στο χωρισμό και μείναμε και χωρισμένοι. 3 Ιά 855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10 Ιουλιανής, κρύας νύχτας στα λιγοστά της μέρας και δυνατός αγέρας, μείναμε κοντά στο παραγόνι, στο μπανιστήρι Ντλάπ, κοιτάζοντας τα λοιπά ακαταλαβίστικα χαζά. Στα υπόλοιπα της νυχτός με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου και τον αγαπητό Κώστα Βασιλείου. 9419-83-77-94-19-01-55. Μην το κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει.

0: Σταθμός Εθνικοτήτων Θρησιά 9419-83-77. Αγαπητέ Κώστα, καλώς σε βρίσκω.
1: Καλώς σε βρίσκω και εγώ και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα. Μια καλησπέρα στον Γιώργο Δικαιάκο.
0: Μάλιστα.
1: Και στον Χρήστο, τον κύριο Χρήστο, δεν ξέρω το επώνυμό του, αλλά ξέρει αυτός ποιος είναι, που μας πήρε τηλέφωνο. Έχουμε και από την Brisbane, ποιους...
0: Έχουμε τον κύριο Πέτρο Πετράκη και το Φώτη που μας ακούνε εδώ και 10 χρόνια.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έτσι την προηγούμενη Δευτέρα αισθάνθηκα μειονεκτικά, γιατί δεν είχα μαζί μου ένα CD με κριτικά τραγούδια. Έτσι, απόψε θα τους αφιερώσουμε 2-3 τραγούδια με πολύ αγάπη από τη Μελβούρνη στον αγαπητό φίλο Φώτη και στον Πέτρο Πετράκη που είχε και την ονομαστική του εορτή.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και σε όλους τους κριτικούς.
0: Ναι, σε όλους τους κριτικούς και σε όλους εκεί στο Brisbane που μας ακούνε. Μείνετε κοντά μου.
1: Χρόνια πολλά, Πέτρο.
0: Μπράβο.

0: Και τι έχουμε το επόμενο, Κώστα?
1: Η Κρήτη των Ονείρων, που είναι αφιερωμένο στον Πέτρο Πετράκη.
0: Μπράβο.

0: 9-4-19-83-77.
1: Να προχωρήσουμε σε κάποιο άλλο θέμα. Όσοι τους ενδιαφέρει, δώστε μεγάλη προσοχή τώρα, γιατί θα πάμε στο θέμα της Κυπουρικής. Και τι συμβουλές θα μας δώσει σήμερα, Βασίλη?
0: Κώστα, η εποχή τώρα είναι που κάνουμε τα βαθιά χειμερινά κλαδεύματα, τόσο στα καλοπιστικά αλλά και στα οποροφόρα δέντρα.
1: Και μου είπες επίσης και τον εμπλουτισμό του εδάφους, έτσι?
0: Εμπλουτισμό του εδάφους, σωστά. Λοιπόν, είναι αυτές τις μέρες που είναι οι αλκιονίδες μέρες, δηλαδή λίγο ζεστά, μπορούμε και δεν βρέχει και δεν έχει αέρα, είναι η καταλληλότερη στιγμή να βγούμε στον κήπο με το ψαλίδι μας, με το πριγιόνι, για να κάνουμε το λεγόμενο χειμωνιάτικο κλάδεμα, αλλά κλαδεύουμε αρκετά χαμηλά, αφήνοντας κοτσάνια, δηλαδή βλαστούς, με δύο, μέχρι και τρία μάτια. Πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ χαμηλά. Όσο χαμηλά κλαδέψουμε την τριανταφυλιά, τόσο απόδοση θα έχει αργότερα την άνοιξη, μεγαλώνει το βλαστάρι και κάνει καλύτερα λουλούδια, καλύτερα κοτσάνια που λέμε. Όσο μακρύ είναι το κοτσάνι, τόσο ακριβότερο είναι και το λουλούδι. Όταν το κόψουμε ψηλά, δεν ανταποδίδεται φυσικά η τριανταφυλιά, δηλαδή τεμπελιάζει, δεν θέλει να δώσει βλάστηση και παραμένει συνήθως σε ένα ύψος στο 1,20 μέτρα. Δηλαδή 1 μέτρο και 20 εκατοστά, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, αλλά όταν λες πρέπει να την κλαδέψουμε κοντά.
0: Κοντά, χαμηλά. Πόσο? Κοντά στο έδαφος, 2 με 3 μάτια.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να αφήσουμε έτσι λέμαργα, καμιά φορά χορταστικά, αφήνουμε και 4 μάτια. Αλλά όσο χαμηλά την κόψεις την τριανταφυλιά, στο βάθος, δηλαδή σε μια πιθαμή τοσιδά, 20 εκατοστών, αφήνεις 2 με 3 μάτια.
1: Εκεί είναι που φοβούνται πολύ, ναι, ότι δεν θα γίνει το...
0: Θα γίνει και θα παραγίνει και θα τρανέψει και θα καυχέσαι μετά ότι έχεις όμορφα τριαντάφυλλα. Δεύτερον, εφόσον γίνει το κλάδεμα, σκάβουμε γύρω-γύρω το μέρος, τη γούρνα, το λάκκο, βγάζουμε τα διάφορα αγριόχορτα και τι κάνουμε? Ρίχνουμε φόσφορο. Τα λιπάσματα είναι μίξ πολλές φορές, NPK, δηλαδή νάτριο, φόσφορο, κάλιο. Όταν είναι στο τσουβάλι απ' έξω αυτά τα γράμματα, σε κάθε γράμμα από κάτω έχει έναν αριθμό. Για παράδειγμα, N στο νάτριο μπορεί να έχει 2. Αυτό σημαίνει ότι έχει 2% νητρική αμμονία. Στο P, στο φόσφορο, μπορεί να έχει 5. Έχει 5% φόσφορο. Και στο κάπα, στο κάλιο, έχει 0. Άραγε δεν έχει κάλιο αυτό το τσουβάλι. Όταν έχει όμως και τα 3 NPK και 3 αριθμούς, είναι ένα mix fertilizer και έχει τα 3 εχνοστοιχεία NPK, νάτριο, φόσφορο, κάλιο. Εμείς παίρνουμε μόνο το φόσφορο, P. Ή, ναι, όπως το λέμε στην Ελλάδα, το ρο, αλλά είναι π κανονικά. Λοιπόν, και ρίχνουμε περίπου 300 γραμμάρια, δηλαδή ένα χέρι τέτοιο με ένα απλόχυρο, σε κάθε τριανταφυλιά. Αλλά δεν το ρίχνουμε στην επιφάνεια. Είναι το μόνο λίπασμα που μπαίνει κρυφά στο έδαφος, ανοίγοντας μια μικρή τρύπα με ένα
1: το φόσφορο, λέμε.
0: Ο φόσφορος.
1: Ο φόσφορος.
0: Περίπου 10-15 εκατοστά βάθος, το ρίχνουμε μέσα και το σκεπάζουμε με το χώμα. Δεν ποτίζουμε. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να λιώνει και το ριζικό σύστημα το παίρνει και μεγαλώνει. Η τριανταφυλιά, το ριζικό της σύστημα, μεγαλώνει τα βλαστάρια, τα χοντρένει και αργότερα, πρώτη άνοιξη, αρχάς Σεπτεμβρίου παραδείγματος χάρη, μπορούμε να ρίξουμε νίτρο ή κάλιο. Το N ή το K, το NPK, το P το αφήνουμε το φόσφορο, παίρνουμε νητρική αμμονία, ουγγιουρία ή πότασι, το ποτάσιον, το K είναι, ναι, πότασι. τι κάνουμε, ρίχνουμε λίγο νερό στην επιφάνεια γύρω γύρω από τις τριανταφυλιές μας και ρίχνουμε στην επιφάνεια άλλο ένα απλόχερο, ένα χέρι, λίπασμα. Δεν ποτίζουμε τουλάχιστον για 2 μήνες.
1: Οπότε όλο τον υπόλοιπο χειμώνα.
0: Ναι, ο χειμώνα, πάμε άνοιξη τώρα. Το χειμώνα έχουμε βάλει το φόσφορο.
1: Το φόσφορο, ναι. Μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν είπαμε.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι. Το Σεπτέμβριο μπαίνουμε φυσικά για άνοιξη.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Τότε ρίχνουμε τα νητρικά λιπάσματα για να έχουμε καλό φύλωμα και καλό και καλή ανθοφορία. Πέταλα όμορφα, μεγάλα και ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση που απευθύνεται.
1: Στο 94 19 83 77, πάρτε τηλέφωνο και θα σας συμβουλεύσει ο Βασίλης.
0: Πολύ σωστά. Εν τω μεταξύ κάνουμε και διάλειμμα με χαλκούχα διαλύματα, γαλαζόπετρα και ασβέστη, ή παίρνουμε το έτοιμο θεοχαλκίνη, κοινώς οξοχλωράιτ, το οποίο βάζουμε 2 κουταλιές του γλυκού σε 4 λίτρα νερό, κάνουμε ψεκασμό έστω στα κομμάτια που έχουμε κλαδέψει και επαναλαμβάνουμε ξανά, γιατί συνήθως στα φύλλα που μαυρίζουνε βγάζει μια αρρώστια και μπορούμε να την καταπολεμήσουμε με ένα φάρμακο που λέγεται τριφορίν. Είναι ακριβό, περίπου μου φαίνεται το έχουν τώρα φτάσει στα 25 δολάρια ένα μπουκαλέλι που λένε και οι λίμνοι.
1: Μπουκαλέλι.
0: 94 19 83 77, 94 19 01 55, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι, μάλλον 2 τραγούδια, μάλλον 3 τραγούδια στους αγαπητούς φίλους Πόντιος.
1: Έγινε. Λοιπόν, και μην ξεχνάς,
0: ναι,
1: μείνετε κοντά μας.
0: Μείνετε κοντά μας. Ωπς. Γιατί δεν μας παίζει.
1: Γιατί δεν πάτησες το κουμπί.
0: Το CD θα το βρούμε. Ας βάλουμε ένα
1: Ποντιακά
0: άλλο. Μπορείς να κουβεντιάζεις, Κώστα, ένα τραγούδι. Μπορείς να πεις κάτι, ώστε να βρούμε το...
1: Θα πούμε για την Αθήνα τότε, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της, λέει εδώ.
0: Ναι, ναι, για να ακούσουμε.
1: Λέει ότι από το Ζάπιο έως την τελευταία αγρικία του Ελαιώνα, η Αθήνα απομακρύνεται από την παράδοση που την έχει, που την διεμόρφωσε. Δηλαδή η Αθήνα υπήρξε ίσως η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ευνοήθηκε περισσότερο από την έννοια της ευεργεσίας, από το Ζάπιο Μέγαρο έως την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Παναθηναϊκό Στάδιο, νοσοκομεία, Μέγαρα και άλλα πολλά. Η νεοκλασική πόλης οικοδομήθηκε με το όραμα και την γενεοδορία ιδιωτών. Οι ευεργέτες άφησαν στην ελληνική πρωτεύουσα αποτυπώματα πολιτισμού, παιδείας και συλλογικής αυτοπεποιθήσεως. Σήμερα όμως αυτή η παράδοση μοιάζει να έχει ατονίσει επικίνδυνα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον εύποροι Έλληνες ή διεθνείς παράγοντες πρόθυμοι να συνεισφέρουν. Είναι ότι το περιβάλλον που τους υποδέχεται δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ούτε διασφαλίζει ότι η προσφορά τους θα τύχει του σεβασμού που απαιτείται. Η ευεργεσία είναι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του δωρητού και της κοινωνίας και αυτή η σχέση φαίνεται να έχει διαραγεί. Αποκαλύπτουμε σήμερα, δηλαδή λέει το θέμα αυτό, την απίστευτη περιπέτεια με την περιουσία που κατέλειπε ο Πέτρος Κοκώσης την τελευταία αγροοικία του Ελαιώνα στον Δήμο Αθηναίων και ισώθη τελευταία στιγμή από τα δόντια επιδόξου καταπατητού. Καταπατάνε τους χώρους αυτούς και δεν σέβονται καθόλου τους ευεργέτες. Αυτό μας λέει αυτό το άρθρο. Και χαρακτηριστικό επίσης είναι το παράδειγμα μιας μεγάλης ακίνητης περιουσίας που άφησε επίσης τον Δήμο Αθηναίων Ναξιώτης Ευεργέτης. Αντί η πόλη να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει την κληρονομιά, την έχασε μέσα από δικαστικές διεκδικήσεις, αδυνατώντας να την υπερασπιστεί αποτελεσματικά. Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά σύμπτωμα. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια χρόνια διοικητική ανεπάρκεια, μια έλλειψη στρατηγικής και εν τέλει μια υποτίμηση της ίδιας της έννοιας της δωρεάς. Δηλαδή, αν είναι να κάνεις δωρεά και να καταλήξεις στα δικαστήρια και να φας όλα τα χρήματα εκεί, ποιο το θέμα, έτσι δεν είναι? Παραλλήλως, η εικόνα εγκαταλείψεως που παρουσιάζουν πολλές ευεργεσίες του παρελθόντος λειτουργεί αποτρεπτικά. Κτίρια που ανεργήθηκαν με κόπο και όραμα παραμένουν αναξιοποίητα ή κακοσυντηρημένα, ενώ χώροι ιστορικής σημασίας υποβαθμίζονται. Η προαναφερθήσα τελευταία σωζόμενη αγρικία στον Ελαιώνα, για παράδειγμα, είναι σύμβολο μιας άλλης σχέσεως με τη γη, την παραγωγή και την κοινωνική ευθύνη. Όταν τέτοια μνημεία αφήνονται στην θωρά, το μνημείο προς κάθε πιθανό ευεργέτη είναι σαφές. Η πόλη δεν φροντίζει ό,τι της προσφέρεται. Η αλλαγή των καιρών είναι ασφαλώς έχει επηρεάσει τις μορφές ευεργεσίας. Σήμερα οι δωρεές κατευθύνονται συχνά και σε πιο ευέλικτες άβλες ή διεθνές δράσεις. Όμως αυτό δεν αρκεί για να εξηγήσει την απουσία μεγάλων ορατών παρεμβάσεων στον αστικό ιστό των Αθηνών. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και αφορά στην θεσμική αξιοπιστία, την διαφάνεια και την ικανότητα διαχειρίσεως. Αν η Αθήνα θέλει να ξανανοίγει, να ξαναγίνει πόλη που εμπνέει ευεργέτες, οφείλει πρώτα να αποδείξει ότι σέβεται την ιστορία της, να προστατεύσει ό,τι έχει ήδη λάβει από τους δωρητές, να αναδείξει τα παραδείγματα που αξίζουν και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο σαφές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό. Διαφορετικά, η πόλη που κάποτε κτίστηκε μέσω δωρεών θα συνεχίσει να ζει με τα απομεινάρια τους, χωρίς προοπτική ανανεώσεως. Φαινόμενο το οποίο οδηγεί στην απώλεια του μέλλοντος. Αυτό το άρθρο είχε στην Εστία γύρω στο Μάιο και είναι κρίμα όταν δεν αξιοποιούν τις δωρεές των ευεργετών.
0: Σωστά.
1: Και τα αφήνουν και παλαιών.
0: Βλέπεις ότι πολλοί Κώστα δίνουν χρήματα, κάνουν τέτοιες ενέργειες για να γίνει κάτι και οι επιτίδιοι
1: τα τρώνε κάπου.
0: Γιατί είναι τέτοιες ενέργειες για να γίνει κάτι και οι επιτίδιοι
1: τα τρώνε κάπου.
0: Γιατί και... τότε

0: Βελοντρόμ.
1: Στα κολλιέ τη Δήμητρα και στι.
0: Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν ναι, τόσα δημιουργήσει πάρα πολύ ωραία στάδια. Ναι. Το Velodrome είχε παλαιώσει, τα αφήσαν να ερημάξει τελείως πριν το αρχίσουν να το αξιοποιήσουν μετά από πάρα πολλά χρόνια από ό,τι γνωρίζω.
1: Έχω ένα μικρό παράπονο, Κώστα, γιατί το CD αυτό δεν το έπαιξε, αφιερώνουμε ένα άλλο CD και θα ξανακάνω μια προσπάθεια για να δούμε τι θα καταφέρουμε.
0: Έγινε. Αυτά είναι ποντιακά τα τραγούδια
1: όχι,
0: που θα ακούσουμε.
1: Όχι, τώρα είναι αυτή τη στιγμή, είναι Χρόνης Αηδονίδης, δώσ' τα Λιάνο χορταρούδια.
0: Ακούγεται.

Και από τον Χρόνη Αηδονίδη, που αλλού πάμε Κοζάνη, στον Τρανό χορό, αφιερωμένο στο Βασίλη το Βλάχο. Βασίλη, να είσαι πάντα καλά.

0: Κώστα, σε ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση, γιατί κάτι πολλές φορές μας τσακώνει και το μάτι. Τέλος πάντων, το CD το βρήκαμε, θα παίξει άλλα δύο τραγούδια αν δεν κάνω λάθος και θα κάνουμε μια καινούργια δοκιμή. Ευχαριστώ το τηλεφωνάκι που τα είπε όλα. 9419 83 77, μην το κοντά μας.
1: Σας άρεσε το τραγούδι.
0: Ναι.

0: τελικά τα καταφέραμε. Κάποιος μας αβάσκανε φυσικά, πιστεύουμε και στην αβασκανία, αλλά τα καταφέραμε θαυμάσια. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Μόνας και Περιχώρων, την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την κυρία Πόπη, την κυρία Έφη και τον Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road στο Mulgrave. Κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Δευτέρα με μεσημεριανό φαγητό μόνον με 10 δινάρια. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές μοτόρια υψηλής τεχνολογίας. Ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξίδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Burwood. Την Κυριακή 8 με 1 στο Oakley, Burwood Barbecues. 98-08-43-17, να τον ευχαριστήσουμε το Στάθη με πολύ αγάπη. Αιγαίων Παντοπολίων στην αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, Αιγαίων. Στις ξεχωριστές βραδιές ταβέρνας το Σάββατο μεσημέρι με δέσματα από τον χειρούργο μάγειρα και μουσική με όργανα του μουσικοσυνθέτη και στιχουργό Γιαννάκη Κοτσάκη. Στο 537 High Street Northcote. Ο Ηλίας μας περιμένει. Αιγαίων ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση στο 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με πολύ αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Ούλα τα καλούδια στην αγορά το Northcote στην πλάζα. Πρώτο μαγαζί αριστερά στην πόρτα βρίσκεται ο Mr. Fresh. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία και ανθρωπιά και αγάπης ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Υδραυλικές εργασίες, ύδατα, γκάζια, εγκαταστάσεις θερμοσιφώνου και ό,τι χρειαζόμεθα, τι άλλο, JNS Armet. Ο Σάββας βρίσκεται κοντά με τα παιδιά του στο 04-25-80-65-06. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πάσαλοι, σαπίσαν οι πάσαλοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στενάχωρη στιγμή, σε μια ώρα χαράς, να η λύση. Τι κάνει. Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης, ένα θαυμάσιο σερβίρισμα με πολύ αγάπη και τους ευχαριστώ. Τα όργανα είναι κοντά μας και για χαρές και για λύπες. Ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική. Μια ξέχωρη επιθυμία, ζωντανή μουσική στο 04-07-52-98-38 με το συνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη. Παραγγελιές, όχι φυσικά για ζεμπεκές, αλλά στο κοντοκόστατο χασάπικο, στο Ντέρι και στο Κον, θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια. Στο 278 Αλφα Χάντιγκντάιλ Road, ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake στο Όκλι στο κέντρο, χωριάτικος φούρνος, Shop 27-28. Παραγγελιά από βραδείς 95-68-06-64. Πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά κουλούρια με σισάμι, σαλονικιά. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, στο Mount Waverly. 98 07 93-13, κοντά μας ο Γιώργος Ούζος από την πρώτη Φλωρίνης. Δικηγορικά γραφεία Μωράη εν Άγνιο Βασίλης Παπαστεριάδης στον 8ο όροφο στο 333 Collins Street. Τηλέφωνο 96-00-08-77. Το γαλάζιο πτερίγιο του Όκλη με τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά σας. Πιο παραπέρα, πιο δίπλα, το 5 Όκλη με τον αγαπητό Σωτήρη, με τα καλύτερα εδέσματα και καλό κοντό καφέ χωρίς ζάχαρη. Κοντά μας για να αλλάξεις τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04-11-22-76-33. Κοντά μας με το καινούριο διευθυντή, το Delish, στο 17 Hamilton Place, Mount Waverly. Κοντά μας ο Μάριος μας περιμένει, το μαγαζί γεμάτο, τιμές εξαιρετικά προσιτές και ο καφές μόνον 4 δινάρια. Που αλλού στο Hamilton Place, στο 17 Mount Waverly. 3 και 3 ζήτα, σταθμός εθνικοτήτων στα 92,3 FM. Πρωινά προγράμματα. Δευτέρα πρωί 8 με 9.30 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Στέλιος και Κώστας Βασιλείου. Να τους ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά μας. Κώστα, τι έχεις να μας πεις? Σκεπτόσουνα.
1: Είναι ένα βιβλίο εδώ μικρό που μου έδωσες, το ναι. Του Κάουαν.
0: Ναι.
1: Και λέει «Πού είναι ο αετός, ένας χαιρετισμός στη γη». Αυτό που διάβαζα τώρα είναι για τα ζώα, λέει.
0: Ναι.
1: Ο λευκός άνθρωπος θα πρέπει να συμπεριφέρεται στα ζώα σαν να ήταν αδέρφια του, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι άγριος και δεν καταλαβαίνω γιατί ο λευκός αφήνει πίσω του χιλιάδες νεκρά αγριοβούβουλα, βούβαλα, πυροβολώντας τα μόνο για το κέφι του, μέσα από το σιδερένιο άλογο που καπνίζει, ενώ εμείς δεν σκοτώνουμε παρά μόνο για να τροφούμε. Και λέει μετά στην επόμενη σελίδα, τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα, και ρωτάει τι είναι. Αν εξαφανίζονταν όλα τα ζώα, ο άνθρωπος θα πέθαινε από μεγάλη πνευματική ερημιά. Ό,τι συμβεί στα ζώα θα συμβεί σύντομα και στον άνθρωπο. Αυτό διάβαζα σε αυτό το βιβλίο, αλλά έχει και το βιβλίο της Αχλαμάρας εδώ πέρα που μου έχεις δώσει, το μικρό βιβλίο της Αχλαμάρας, το οποίο... Ευχαριστώ που άνοιξες το μικρόφωνο. Τελικά, ίσως ακούσανε, ίσως όχι, αλλά δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν. Και το πρόβλημα των ατίθασων μαλλιών. Αν είχες μαλλιά, έχεις μαλλιά?
0: Έχω λίγα.
1: Έχεις λίγα. Τα ατίθασα μαλλιά είναι μόνιμα όταν κυκλοφορείς με καμπριολέ.
0: Α, έτσι.
1: Έτσι.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Τα φυσάει ο αέρας.
0: Στα νιάτα όλοι είχαν μαλλιά, τώρα στα γεράματα. Αλλά λέω, γιατί στις γυναίκες δεν πέφτουν τα μαλλιά όπως στους άντρες?
1: Για πες μου γιατί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχεις. Ούτε εγώ το γνωρίζω.
0: Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον αγαπητό. Ίσως επειδή
1: διαφέρουμε.
0: Ε?
1: Σωματικά διαφέρουμε.
0: Ναι, πολύ. Πάρα
1: οπότε...
0: πολύ. Έχουμε τη διαφορές. Σε ορισμένα πράγματα... Άρα δεν ταιριάζουμε ποτέ. Στο Βαγγέλη Γκούνι τον τρανό, την κυράγη αγιά φωτεινή, στο Βαγγέλη Γκούνι το μικρό, σε όλους τους φίλους τρικαλινούς, στο Κοντοκώστα, στο Χασάπικο, τι άλλο, στο Βασίλη Οικονόμου, στο Δημήτρη Οικονόμου, όλη τη ραδιοπαρέα, όλους τους φίλους, από τα Τρίκαλα φυσικά, μείνετε κοντά μου.

Άσια τραγούδια, έτσι συνεχίζουμε το ωραίο μυθοστόρημα. Δεν είναι τρόπος αυτός, του είπε και την έπιασαν τα κλάματα. Οι gentlemen δεν χτυπούν ποτέ μια κοπέλα, αλλά έννοια σου, θα μου το πληρώσεις, θα σε καταγγείλω αμέσως στον εισαγγελέα. Τότε το πράγμα αλλάζει, της είπε, και κύματα οργής ξεσηκώθηκαν μέσα στην ψυχή του. Αφού θα σε πληρώσω, πρέπει να σε περιποιηθώ και κατάλληλα. Και αγριεμένος την άρπαξε και την κόλλησε στον τοίχο και της περιποιήθηκε για τα καλά. Μπράβο Σταύρο. Τώρα άισε το εισαγγελέα, της είπε και της άνοιξε την πόρτα. Η Βίκη έκαμε να φύγει, αλλά δεν έφυγε. Προσπάθησε κάτι να πει, μα την έκοψε εκείνος απότομα. Βούλωσέ το, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Χάσω από τα μάτια μου και να μη σε ξαναδώ μπροστά μου ποτέ. Η Βίκη έσυρε τα βήματά της αργά, βγήκε έξω στην ζωχτερή παγωνιά της νύχτας. Κοίταξε αφηρημένη το μουντό φόντο της, σαν να γύρευε να πιαστεί από κάπου. Ένιωθε να σβήσει, να σβήνει, να χάνεται. Αισθανόταν να την τραβάει η γη προς τα κάτω, σαν να θέλε να την καταπιεί. Άρχισε να κλαίει. Μέσα της ήταν όλα νεκρά. Αφού έχασε το Στίβ, δεν ήθελε να σκεφτεί τίποτα άλλο. Σε τέτοιο κατάσταση ψυχικής και διανοητικής εξουθένωσης μπήκε στο αυτοκίνητο, ξεκίνησε για το σπίτι. Έγειρε μπρος το κεφάλι σαν πληγωμένο θεριό. Άρχισε να τρέχει σαν μανιακή. Η απελπισία της έζυζε την καρδιά και την οδηγούσε στην αυτοκαταστροφή. Έφτασε στο σπίτι, έπεσε σε μια πολυθρόνα και έκλαιγε και στο μυαλό της άκουγε βασανιστικά εφιαλτικά τα τελευταία λόγια του Στίβ. «Χάσω από τα μάτια μου και να μη σε ξαναδώ μπροστά μου ποτέ». Πνιγόταν, καταποντιζόταν κάτω από το αδυσόπιτη μανία της μοίρας της και δεν μπορούσε να πιαστεί από πουθενά. Το Σταύρο τον αγαπούσε τρελά. Χωρίς αυτόν δεν είχε καμιά αξία η ζωή. Ο άντρας που τη γοήτευε την έδερε πρώτα και ύστερα την έδιωξε ασπλαχνά. Εμείς δεν θα δίνουμε κανέναν, αλλά έχουμε μεγάλη αγάπη προς τους ανθρώπους, τους φίλους. Ένα όμορφο άσμα και θα συνεχίσουμε.

0: Ωραία, Κώστα. Βλέπεις ότι συνήθως πολλές φορές όταν βρισκόμαστε δύο πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός. Όταν ήμουν μόνος, ξανανοίγω το μικρόφωνο, όταν ήμουν μόνος τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα πρέπει να προσέχω εσένα, να προσέχω τα μηχανήματα, να προσέχω τα CD, να προσέχω τι λέω.
1: Ας προχωρήσουμε στο υπόλοιπο μυθιστόρημα.
0: Και δεύτερο, έπρεπε να είχα και τα ακουστικά στα αυτιά, αλλά δεν τα έβαλα και συνεχίζουμε με το μυθιστόρημα. Για μια στιγμή νόμισε πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Ήρθε σε απόγνωση. Πετάχτηκε ξαφνικά από την πολυθρόνα και πήγε στο κομωδίνο. Άνοιξε το σιρτάρι, πήρε το μπουκάλι με τα χάπια και τα πρόσεξε κάποια αόρατη μοίρα, την είπε όλα μόνο μιας. Έπειτα με αυλήθιμη ψυχή οριζοντιώθηκε στο κρεβάτι περιμένοντας το μοιραίο. Μέχρι να ενεργήσουν τα χάπια έφερε στο μυαλό της το Σταύρο, το λατρευτό της είδωλο, λες και ήθελε να πάρει τη γλυκιά μορφή μαζί της στην αιωνιότητα. Όταν άρχισαν όλα να σκοτεινιάζουν γύρω της, παρουσιάστηκε μπροστά της το όραμά του. Ήταν ωραίος, τα μάτια του λάμπανε και στα φτωχά του κρατούσε δύο χρυσές βέργες. Άνοιξε την αγκαλιά του και τον προσκάλεσε. «Έλα μικρή μου μάγισσα, έλα στην αγκαλιά μου». Η φωνή του ήταν γεμάτη τρυφερότητα, γεμάτη αγάπη. Η καρδιά της χοροπηδούσε στο στήθος. Γύρισε προς το μέρος του και προσπάθησε να σηκωθεί, μα δεν τα κατάφερε. Άξαφνα συνειδητοποίησε την τραγικότητα της θέσεως. Έβγαλε μια στριγιά κραυγή. «Πατέρα, βοήθεια, φαρμακώθηκα, βοήθεια». Ύστερα έπεσε κάτω στο χαλί ανέστητη. Από τις φωνές έφτασε ο πατέρας της. Είδε την κόρη του ανέστητη και τον έπιασε πανικός. Όταν αντίκρισε το μπουκάλι με τα υπνοτικά άδειο, ο πανικός του κορυφώθηκε. Με κινήσεις μάλλον σπαμωδικές πήγε στο τηλέφωνο και ζήτησε επιγόντως ένα ασθενοφόρο. «Πώς είναι κύριε καθηγητά», ρώτησε ο Σταύρος που έφτασε στο νοσοκομείο. Ο καθηγητής τον κοίταξε με ανήσυχα μάτια και το απήντησε. «Η κατάστασή της κύριε πρόεδρε είναι κρίσιμη, κρισιμότατη». «Τι πρέπει να κάνουμε», ξαναρώτησε και γύρισε να δει τι συμβαίνει γύρω στην Βίκη. «Τίποτα άλλο. Ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε. Τώρα θα περιμένουμε την αντίδραση του οργανισμού και τη βοήθεια του Θεού», το απήντησε ο καθηγητής και έφυγε γιατί είχε κι άλλες επίγουσες περιπτώσεις. Ο Σταύρος κάθισε δίπλα της και της έπιασε το παραλυμένο χέρι της. Σήκωσε τα τρομαγμένα μάτια ψηλά στο ταβάνι και με φωνή που μόλις ακουγόταν ψιθύρισε. «Βοήθησε τον Θεέ μου. Είναι πάνω στον ανθό της νιώτης. Βοήθησε τα να ζήσει, μην την αφήσεις να πεθάνει». Ύστερα έφερε τη σκέψη του στον καυγά τους και ένιωσε μέσα στην καρδιά του να το δαγκώνουν οι τύψεις, σαν φαρμακερά φίδια. «Δεν ήξερε ότι με αγαπούσες τόσο πολύ», είπε μέσα του και αναστέναξε πικρά. «Μη μου φύγεις, σ' αγαπώ». Η φωνή του ήταν οικετευτική, την παρακαλούσε να μείνει και να κρατηθεί στη ζωή. Οι ώρες περνούσαν, αλλά η Βίκη εξακολουθούσε να κοιμάται. Ζούσε, αλλά μέσα στο δικό της κόσμο, σε ένα προθάλαμο μεταξύ ζωής και θανάτου. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε φυσικά την άλλη εβδομάδα. Τι θέλουμε να πούμε, Κώστα?
1: Τα χαιρετήματα θέλω να πω στον κύριο Στέλιο και στην σύζυγό του, την κυρία Πολυξένη, ναι, αν μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Τους χαιρετώ ιδιαιτέρως. Και για το ποδόσφαιρο το βλέπεις καθόλου? Είδες κανέναν αγώνα?
0: Είδαμε μερικά πράγματα, αλλά εξαγριώνομαι όταν βλέπω εκείνα τα κλαδεύματα, εκείνες τις ηλιθιότητες φυσικά μεταξύ των παιχτών, τον σμπρώχνει. Γιατί τα παλιά τα χρόνια απογορευόταν να σμπρώξεις το συμπαίχτη. Ναι. Μπορούσε να το κερδίσει, να του πάρει την μπάλα, αλλά όχι όμως να το σμπρώξεις ή να βάλεις χέρι. Mm. Τώρα τον τραβάει τη φανέλα, το σμπρώχνει και κοιτάζοντας και το πεπόνι μεταξύ στο Σίδνεϊ και τα ντοκς από το Φετσκράι, εκείνοι πήγαν να μαλώσουν, ρε, παλεύανε. Δηλαδή τι είναι, αρένα για μάχη να σκοτωθούνε, τι είναι αυτά, ρε, τι ριζίνο.
1: Και αλλάζουν συνέχεια τους κανόνες. Α, οι διαιτητές κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Πού είναι
1: φαίνεται
0: τώρα το φάουλ, και το πέναλτι, πού είναι αυτά όλα.
1: Και για το Μουντιάλ παρακολουθείς καθόλου?
0: Πολύ λίγο. Και
1: εκεί είχε συνάντηση.
0: Η Κώστα είναι για το ρημάδι, τον Μπαρά.
1: Το χρήμα.
0: Το χρήμα.
1: Δεν ξέρω, απάντως υπήρχε κάποια συνάντηση με τον Τραμπ σήμερα, ο διοικητής της FIFA,
0: δηλαδή,
1: του Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι συζητήσανε, απάντως ήταν εκεί και ακυρώθηκε, ας πούμε, ένας από τους παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών που πήρε κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, βγάλαν έξω.
1: Θα παίξει τελικά αυτός, ναι, την επόμενη εβδομάδα, αν και θα έπρεπε να μην παίξει γιατί πήρε κόκκινη κάρτα. Αναβάλλεται αυτό το...
0: Μα εδώ τώρα
1: αυτός ο κανόνας
0: θα τον ηλιθιότητα. Πήγε, λέει, ο πρόεδρος και ποιον βρήκε, το διαιτητή ποιον βρήκε.
1: Δεν...
0: Τον πρόεδρο.
1: Όχι.
0: Τι τον είπε?
1: Δεν
0: πάρε 100.000 και ξαναβάλ τον μέσα.
1: Δεν έχω ιδέα, πάντως σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρον και στα πρώιμη τελικά παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά η Νορβηγία με την Αγγλία, γιατί σήμερα κέρδισε η Αγγλία, πέταξε έξω το Μεξικό.
0: Δηλαδή τώρα δυστυχώς, πόσες ομάδες μείνανε?
1: Ήθελα το Μεξικό να κερδίσει και η Νορβηγία έπαιξε με τη Βραζιλία, οπότε κέρδισε η Νορβηγία 2-1 και έτσι παίζει ο νικητής Νορβηγία-Βραζιλία εναντίον του νικητή Αγγλίας-Μεξικό. Έχουμε την Νορβηγία-Αγγλία τελικά στο πρώην τελικό και η Γαλλία με το Μαρόκο. Αύριο όμως παίζει η Πορτογαλία με την Ισπανία και η ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με το Βέλγιο.
0: Μπράβο.
1: Οπότε οι νικητές των δύο αγώνων αυτών θα παίξουν στα πρώιμη τελικά εναντίον, και μεθαύριο την Τετάρτη θα έχουμε την Αργεντινή με την Αίγυπτο, που αν θυμάσαι την Αίγυπτο χάσαμε, η Αυστραλία
0: που σουτάρισε το πέναλτι και το έβγαλε κατά πέρα στο καραγκιόζι του γάμου.
1: Οπότε θα παίξει εναντίον της Αργεντινής, που αν κερδίζουμε θα ήμασταν η Αυστραλία-Αργεντινή, και η Ελβετία-Κολομβία. Οι νικητές αυτών των αγώνων θα παίξουν εναντίον, ο ένας εναντίον του άλλου για τα πρώιμη τελικά. Αυτά για τώρα, οπότε μπορεί να δείτε στο SBS, βέβαια, Πορτογαλία-Ισπανία θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μου φαίνεται, και είπα Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Αφιερώνομαι. Παρακαλώ.
0: Ένα τραγούδι σε όλους τους φίλους, με τον Μίκη Θεοδωράκη και Μανώλη Μητσιά, η μεγάλη πολιτεία, πολιτεία Γάμα, Μανώλης Μητσιάς, εκείνα που είχα να σου πω.
1: Ωραία.

0: Κώστα, τι θα μας πεις για την αυριανή μέρα, τι έχουμε να ακούσουμε?
1: Έχουμε εδώ μια συμβουλή και λέει θα σας διδάξω να ζείτε εκπληκτικά, εκστατικά, με κάθε δυνατό τρόπο. Στο σωματικό επίπεδο, στο νοητικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Ζήσε στο απότατο άκρο της δυνατότητάς σου. Στύψε από κάθε στιγμή όλες τις απολαύσεις, όλες τις ευχές που είναι δυνατές, έτσι ώστε να μην το μετανιώσεις αργότερα. Και λέει σε εισαγωγικά, εκείνη η στιγμή που πέρασε και εγώ έμεινα απ' έξω. Μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι ζουν. Το 99,9% των ανθρώπων το μόνο που κάνουν είναι να αυτοκτονούν αργά.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση όλα αυτά.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, γιατί πρέπει να ζεις τη στιγμή.
0: Αλλά βλέπεις ότι στα όλα τα χρόνια, από τα μικρά ας πούμε, που πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο, ήταν ένας φόβος με το δάσκαλο να σε δέρνει, να σε τσακίζει τη μικρή σου αγαθή παλάμη με εκείνη την παλιόβεργα καψαλισμένη με την κρανιά, με τους κόμπους. Και ο φόβος τάχα δήθεν για να μάθεις. Δεν προσφέραν τίποτα. Από εκείνα τα χρόνια ο μικρός εκείνος εγκέφαλος, εκείνη η μικρή ψυχή, η αγαθή ψυχή, με το φόβο όχι μόνο του δάσκαλου, αλλά πήγαινε στο σπίτι, σε έδερνε και η μάνα, σε έδερνε και ο πατέρας και κάποιος άλλος, ας πούμε θείος, μπάρμπας, ξέρω εγώ, που ήταν τότε, είχαν όλοι το δικαίωμα να χειραγωγούν το μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά, Κώστα, νομίζω ότι μείνανε μέσα στον εγκέφαλο και τα μεταφέραμε από ηλικία σε ηλικία και φτάσαμε πολλές φορές σε τέτοιο χαμό της ανθρωπιάς, χωρίς ήθος.
1: Δηλαδή όλα αυτά που μου είπες τώρα,
0: ναι,
1: οι περισσότεροι από αυτοί που ανέφερες από τη δική σου εμπειρία,
0: ναι,
1: φαντάζομαι ότι έχουν χαθεί από τη ζωή. Εσύ τη ζεις τη ζωή?
0: Τη ζω τη ζωή όμορφα, ωραία, χωρίς να κάνω ας πούμε επιλογές, παραδείγματος χάρη. Είμαι που λέμε ολιγαρκής, με δύο ελιές, ένα κρομίδι και λίγο ψωμί, είμαι χαρούμενος. Δηλαδή δεν ζητάω περισσότερα. Αυτά που είναι. Έχω ένα ζευγάρι παπούτσια, πολύ ωραία. Έχω ένα πατελόνι. Τελείωσε εκείνο, θα πάω να πάρω ένα άλλο. Αλλά δεν βάζω μέσα μου, πρέπει να έχω κι άλλα παπούτσια. Πρέπει να έχω. Είχα ένα φίλο, έχει πεθάνει, είχε 72 ζευγάρια παπούτσια.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το νοητικό επίπεδο ή το πνευματικό επίπεδο. Ίσως είναι κάπως σωματικό επίπεδο να ζεις τη ζωή σε όλους τους τομείς αυτούς που ανέφερα πριν.
0: Ναι.
1: Στο σωματικό επίπεδο είναι θέμα ασκήσεων, φαντάζομαι, ή να περπατάς κάπου, να παίρνεις το οξυγόνο σου που λέει ο λόγος.
0: Ναι, αλλά δεν έμεινε και οξυγόνο. Με όλα αυτά τα κτίρια δεν...
1: Πραγματικά.
0: Τώρα κοίτα στο Τούρακ, στην περιοχή το Τούρακ, είναι μια περιοχή θαυμάσια, με τα σπίτια τα μεγάλα, τους κήπους αυτά και το ένα και το άλλο, με κόστος ας πούμε από 80 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια, και θέλουν τώρα να αρχίζουν να γκρεμίζουν και να φτιάνουν τι?
1: Κοίτα, αυτό λέει 99,9% των ανθρώπων δεν ζουν με την έννοια ακριβώς αυτή. Με τα τούβλα θα ζήσεις. Θέλεις
0: τούβλα,
1: άνθρωπο να μιλήσεις.
0: Σωστά.
1: Θέλεις άνθρωπο να δεις. Τώρα εσύ μου λες για το σπίτι.
0: Βλέπεις ότι αυτά τα
1: λεγόμενα... Το σπίτι θα σου προσφέρει ας πούμε να κοιμηθείς άνετα, τη ζεστασιά
0: και
1: τα λοιπά. Από εκεί και πέρα αυτή είναι η ζωή.
0: Κάνεις ένα μπάνιο και να πας στην τουαλέτα, τίποτα περισσότερο. Άραγε αυτοί που έχουν 40 δωμάτια, 10 χαλέδες, ξέρεις τι είναι χαλές?
1: Για πες μου τι είναι.
0: Τουαλέτα.
1: Α, τουαλέτα. Τι είδους τουαλέτα, γιατί τουαλέτα είναι και η ενδυμασία.
0: Όχι εκείνη η τουαλέτα. Να βάλεις παπηγιόν και φράκο για να πας ας πούμε σε μια εκδήλωση, αλλά είναι ένα θέμα, ας πούμε, ξεκουράσεως και αναπαύσεως της ψυχής. Για βάλεις και ένα βιβλίο και ακούς τη γυναίκα να σε φωνάζει. Αλλά είναι το θέμα ότι όλα αυτά τα πράγματα τα παραδημιουργήσαν, τα παραμεγαλώσανε. Mm-hmm. Γιατί όμως, ποιος ο σκοπός? Κανένας σκοπός.
1: Θέλω. Και θέλουμε, ποτέ δεν φτάνουν.
0: Θέλουμε τον κακό μας τον καιρό, ναι. Θέλουμε.
1: Όλο και πιο πολλά θέλουμε.
0: Ακόμα ένα
1: λοιπόν,
0: άσμα.
1: Ναι. Μου φαίνεται είναι 10 παρα 10. Σχεδόν τελειώνουμε.
0: Θα αφιερώσουμε τραγούδια από το μουσικοσυνθέτη, στιχουργό Γιαννάκη Κωστάκη, Κοτσάκη, σε όλους τους φίλους και αγαπημένους. Γιάννη, σε υπέρ ευχαριστούμε για το CD, για τα ωραία σου δώρα και να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε και όλους για την παρέα τους.
0: Ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Όσοι πήραν, όσοι δεν πήραν, πάλι το ίδιο είναι, πάλι τους αγαπάμε.
1: Μπορεί να ξαναπάρουν στο 94-19-83-77. Έχετε 5 λεπτά.
0: Και μην ξεχνάτε ότι από αυτές τις μέρες μπορούμε να κάνουμε τα κλαδεύματα, χειμερινά κλαδεύματα, βάθος πολύ κοντά, και με το κλάδεμα δημιουργούμε καινούριους οφθαλμούς, καρποφόρους οφθαλμούς, φυσικά και ξυλοφόρους.
1: Και μια απλοχεριά φόσφορο, δεν είπαμε, με στη γη.
0: Ένα απλόχερο φόσφορο. Ο ανθοφόρος οφθαλμός, Κώστα, είναι κοντός και χοντρός, κάπως έτσι. Ο ξυλοφόρος είναι ακριβώς έτσι,
1: λεπτός.
0: Mm-hmm. Και μπορούμε να κανονίσουμε τι θέλουμε στο δέντρο μας. Το βγάζουμε σαν μια φωτογραφία, γύρω γύρω το βλέπουμε, κόβουμε τα ξερά κλαδιά, αφαιρούμε κλαδιά που εμποδίζουν το φωτισμό και τον αέρα και δημιουργούμε καταστάσεις. Δεν αφήνουμε ελεύθερο σχήμα το οποίο πηγαίνει αρκετά ψηλά και χρειαζόμεθα μεγάλη σκάλα μετά για να φτάσουμε ένα χλάδι ή ένα μήλο.
1: Ή μια ελιά.
0: Έχουμε και τις ελιές. Πρέπει να πάμε να δούμε τις ελιές.
1: Το θέμα είναι, μην ξεχνάτε, η τριανταφυλιά πρέπει να κοπεί χαμηλά.
0: Χαμηλά.
1: Όσο πιο κοντά στο έδαφος γίνεται. Έτσι
0: σωστά,
1: δεν είναι.
0: Δύο μάτια.
1: Και αν μας πάρει κανείς τηλέφωνο αργότερα και μας πει το κλάδεψα χαμηλά και δεν έδωσε καθόλου, εσύ φταίς.
0: Γιατί ας πούμε μιλάω από πείρα σε αυτό το χρονικό διάστημα. 1957, όταν είδα για πρώτη φορά το Μίτσο τον Κυπουρό στην Θεσσαλονίκη να κόβει τις τριανταφυλιές τόσο χαμηλά, εξεπλάγει. Και τον έκανα το ερώτημα και μου λέει, όταν θα έρθει η άνοιξη, έλα να με δεις.
1: Έγινε.
0: Έβγαζε κάτι φύλλα, κάτι κλαδιά το σαδά, τριαντάφυλλα, και είχα κόψει μερικά όταν η αδερφή μου είχε, η αδερφή μου λέω, η νύφη μου είχε γεννήσει το γιο της στο Δημητρό. Στον δρόμο όλοι ζητούσαν να αγοράσουν τα τριαντάφυλλα, γιατί βλέπεις το μεγάλο κοτσάνι. Ναι. Είναι και το ακριβότερο τριαντάφυλλο.
1: Ναι, άκουσα που το είπες και στην αρχή του προγράμματος,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Έτσι περίπου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι με τον Γιαννάκη Κοτσάκη.
1: Χαιρετούμε και την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα σας δούμε ταχιά, όχι ταχιά, την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Yeah.